Καλώς ορίσατε ακροατές εδώ στην ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό με τη Σοφία Ντόνοβεν. Εύχομαι ότι η δικιά σας ημέρα έχει πάει πελώρια αυτή την ανοιξιώτικη ημέρα που έχουμε σήμερα στις 9 του Σεπτέμβρη 2026. Και πάμε στο καιρό και ο καιρός, η πρόγνωση για την υπόλοιπη την ημέρα είναι να έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 23 και πιθανότητα για βροχή είναι λιγάκι, όχι και τόσο πολύ. Όμως έχουμε μερικά σύννεφα σήμερα και έχουμε για αύριο την 5η 10 Σεπτεμβρίου ελάχιστη θερμοκρασία 12, μέγιστη 19 με 1-2 βροχές και πιθανότητα για βροχή 60%. Έχουμε και συννεφιά και οι άνεμοι θα είναι από τα νότια 20 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα στη μέση της ημέρας και στη συνέχεια ελαφρά το βράδυ. Προσοχή από το ήλιο της ακτίνης ακροατές από τις 9 η ώρα το πρωί έως τις 2:40 μετά το μεσημέρι. Για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 21 και πιθανότητα για βροχή 80%. Θα έχουμε μερικά σύννεφα και κυρίως το πρωί. Και για το Σάββατο ακροατές, 12 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 22 και πιθανότητα για βροχή 60% με μερικά σύννεφα. Και για τη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 24 και πιθανότητα για βροχή 10% με ηλιοφάνεια. Για τη Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, 14 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 26 με ηλιοφάνεια. Και για την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 29. Για την άλλη Τρίτη και κυρίως ηλιόλουστη ημέρα. Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφος καιρός για να αρχίσουμε την άνοιξη. Όμως, έχουμε και ημέρες που μάλιστα αισθάνονται πως είναι καλοκαίρι. Όμως αρχίσαμε με Μήλο μου κόκκινο από τα Habibis και ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που εμένα μου αρέσει. Αυτό το τραγούδι από την Μακεδονία και έρχεται από το δίσκο που ονομάζεται Selections 1995 έως το 2006. Παλιούτσικο όμως όμορφο τραγούδι και διάφορα, μάλιστα έχω ακούσει διάφορα τραγούδια με το Μήλο μου κόκκινο και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ από τα Habibis. Ακροατές, έχουμε όμορφη μουσική για σας μέχρι τις 4 η ώρα και μετά τις 4 η ώρα μπορείτε να ακούσετε Schools Out και θα συνεχίσουμε με The Wire από μετά τις 5 η ώρα μέχρι τις 5.30 Driving Home με τη Rochelle μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ που μπορείτε να ακούσετε Jazz and Mataz με το Mark από τις 7 η ώρα έως τις 9 η ώρα που συνεχίζουμε με το Tiki Lounge μέχρι τις 11 η ώρα. Από εκεί και πέρα, The Community Radio Network έως το πρωί, αύριο το πρωί που έχουμε 6 η ώρα, The Breakfast Show με τη Chez. Μάλιστα, εδώ ακροατές επίσης μπορείτε να πάτε και στο διαδίκτυο του TubeBob Radio και να μάθετε πάρα πολλές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα που μπορείτε να ακούσετε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του Τύπο. Και θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορούμε να σας φέρουμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Community Broadcasting Foundation.

Ακροατές, είχαμε ακούσει ένα τραγούδι από την Κατερίνα Παπαδόπουλου και το Αιγίον Ακ και ονομάζεται Καουράς και ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι από το δίσκο Ώρα και είναι διάφορα όργανα που είχαμε ακούσει σε αυτό το τραγούδι και πριν από τον Καουρά είχαμε ακούσει το ζεμπέκικο Αλιανάρικο και ήταν από το δίσκο που ονομάζεται Ευαγγέλης Κορακάκης, Χωματόδρομος. Και αυτό το ζεμπέκικο είναι αφιερωμένο στα παιδιά από την Ελευσίνα και μάλιστα ένα πάρα πολύ όμορφο ζεμπέκικο που είχαμε ακούσει. Ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα. Μάλιστα, μέχρι τις 4 η ώρα κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά. Και επίσης συνεχίζουμε με το πρόγραμμα εδώ και πάμε τώρα στις γιορτές. Και σήμερα γιορτάζουμε τη γιορτή του Ιωακήμ. Γιορτάζει σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου και στις 11 γιορτάζουμε την Ευανθία, στις 13 Αριστίδης, να πω συγγνώμη, και Κορνήλιος και στις 14 Σταυρούλα και Σταύρος και στις 15 Νικήτας και στις 16 Μελίτα, στις 17 Σοφία, Ελπίδα, Αγάπη και Πίστη. Και μέχρι εκεί θα σταματήσω γιατί έχουμε και άλλες γιορτές να γιορτάσουμε, όμως μάλιστα θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα που θα ξαναπροσφέρω το πρόγραμμα. Και ακροατές, εδώ είμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό του Τούμπα που είναι στο Tarry Park, εδώ στο Mid North Coast. Και μάλιστα μπορούμε να σας φέρουμε αυτό το πρόγραμμα με την υποστήριξη του Community Broadcasting Foundation. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε και άλλη μουσική που μάλιστα είναι πάρα πολύ όμορφα τραγούδια του Βαγγέλης Κορακάκης και ήταν πάρα πολύ όμορφο δίσκο που είχα ακούσει και θα πάμε να ακούσουμε τώρα «Ήταν κάποτε μια χώρα» και το τραγούδι είναι του Βαγγέλης Κορακάκης.

ακροατές είχαμε ακούσει διάφορα τραγούδια και αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει η Χάρης Αλεξίου και ονομάζεται «Δύο παλικάρια» από το Άιβαλι και το δίσκο «Μικρά Ασία» είναι το όνομα του δίσκου και πάρα πολύ όμορφα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα. Και πριν από την Χάρης είχαμε ακούσει την Ελευθερία Αρβανιτάκη μαζί με τον Νίκος Πορτοκάλουγλου και τον Νίκος Ξηδάκης. Και το τραγούδι που είχαν για μας ήταν «Μη φοβάσαι» και είχαμε ακούσει και ένα άλλο τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου «Πήρε φωτιά το κορδελιό» επίσης από το δίσκο «Μικρά Ασία». Εύχομαι ότι σας άρεσε ακροατές και πάμε πίσω και είχαμε διάφορα τραγούδια που είχαμε ακούσει εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του Tripop. Ακούγεται την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό εδώ με τη Σοφία μέχρι τις 4 η ώρα. Μετά τις 4 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το Schools Out μέχρι τις 5 και ακολουθούμε με The Wire και στις 5 και μισή μπορείτε να ακούσετε τη Rochelle με Driving Home. Ακροατές, τώρα πάμε στη εφημερίδα Νέος Κόσμος και μας γράφει ότι η Ελλάδα ταξιδεύει στην Αυστραλία και είναι για τουρισμός, γαστρονομία και ελληνικά προϊόντα στο επίκεντρο μιας μεγάλης διοργάνωσης που πραγματίζεται για τα τέλη του Φεβρουάρη του 2027. Και η Ελλάδα ετοιμάζεται μάλιστα να προσφέρει εδώ στην Αυστραλία και για το τουρισμό και επίσης την διάφορα πράγματα να δείξουν εδώ στην Αυστραλία ότι η Ελλάδα είναι ένα μέρος πάρα πολύ όμορφο για διακοπές. Όμως η διοργάνωση πραγματοποιείται για τα τέλη Φεβρουαρίου του 2027 και αναμένεται να φέρει στην Αυστραλιανή αγορά την ελληνική τουριστική αγορά αλλά και μια επιλεγμένη παρουσία ελληνικών και κριτικών προϊόντων. Την είδηση αποκάλυψε μιλώντας στον πολιτικά ο Λεωνίδας Παμπάνης εκ μέρους των διοργανωτών και παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες μιας πρωτοβουλίας στο στόχο έχει να δημιουργήσει νέες γέφυρες ανάμεσα την Ελλάδα και την Αυστραλία. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, γι' αυτά είναι μεγάλη δουλειά βεβαίως να γίνει και για να το μάθει ο κόσμος πρώτον και το άλλο να επιτύχουν στη δουλειά αυτή είναι κυρίως. Και θα δούμε πώς θα προσφέρει, όμως νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα. Και επίσης έχουμε μουσικούς που έρχονται εδώ και τραγουδάνε και έχουν πάρα πολύ όμορφο ταλέντο και πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει να τους ακούσει. Όμως μας γράφει ότι ο ελληνικός κηρυκά στη συνέχεια ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τις συμμετοχές και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Η επιλογή της Αυστραλίας δεν είναι τυχαία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι Έλληνες καταγωγής διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα, ενώ οι οικογενειακές, πολιτιστικές και συναισθηματικές σχέσεις με την Ελλάδα παραμένουν ζωντανές. Πάρα πολύ ωραία. Και η διοργάνωση επιχειρεί ουσιαστικά να αξιοποιήσει αυτούς τους δεσμούς και να τους μεταστρέψει σε νέες ευκαιρίες
συνεργασίας. Και μας γράφει επίσης, θα το διαβάσω όλο γιατί είναι πάρα πολλά, η Κρήτη με ξεχωριστό ρόλο, ιδιαίτερα θέση στην διοργάνωση αναμένεται να έχει η Κρήτη. Το νησί διαθέτει ένα ιδιαίτερο ισχυρό τουριστικό προϊόν. Μάλιστα, ενώ η κρητική διατροφή και τα προϊόντα της έχουν αποκτήσει σημαντική αναγνωρισμότητα διεθνώς. Πάρα πολύ ωραία. Και ιδιαίτερα είναι και η παρουσία της Κρήτης στην εκκλησιαστική ζωή της Ομογένειας, καθώς επικεφαλής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και βεβαίως έχουν να κάνουν γέφυρες για να, μάλιστα, να γίνει αυτή η δουλειά και μας γράφει ότι η πρωτοβουλία του Φεβρουαρίου του 2027 φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ουσιαστική γέφυρα μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας, αξιοπώντιας τους ισχυρούς δεσμούς της ελληνικής ομογένειας και δημιουργώντας νέες δυνατότητες στον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την ελληνική παραγωγή. Και μέσα σε αυτή τη γέφυρα η Κρήτη αναμένεται να έχει το δικό της ξεχωριστό και πρωταγωνιστικό αποτύπωμα. Μάλιστα. Και αυτό είναι στην πρώτη σελίδα του Νέος Κόσμος της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026 και συνεχίζει στη σελίδα 10. Και δεν το έχω διαβάσει όλο όπως σας είχα πει, όμως μάλιστα είναι πάρα πολύ καλό πράγμα να έχουμε αυτό το δεσμό με την Ελλάδα από την Αυστραλία και η Ελλάδα με την Αυστραλία. Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Μπράβο τους. Και ακροατές, τώρα θα συνεχίσουμε με τη μουσική μας εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Tubob, εδώ στο Taree, στο Manning Valley, ναι, στην Αυστραλία, που θα προσφέρουμε τα τραγούδια τους που είναι πάρα πολύ όμορφα, του Νίκος Ξηδάκης και ονομάζεται «Τρελή και αδέσποτη». Πάμε να το ακούσουμε τώρα.

Ακροατές, είχαμε ακούσει την Νέφελη Φασούλη για ένα καλοκαίρι και είχαμε επίσης ακούσει Τρελή και Αδέσποτη με το Καρακώτης και το Νίκος Ξηδάκης. Ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα. Καθίστε μαζί μας για το Schools Out με τον Cameron και τη Jay μετά τις 4 η ώρα μέχρι τις 5 η ώρα. Γεια σας από μένα. Σας εύχομαι να έχετε καλό βραδάκι, καλή εβδομάδα και θα τελειώσουμε με το Δημήτρης Μπάσης με σπασμένο καράβι.